Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

και το πρωί που οι πλατείες θα αδειάζουνε. Δεν θα υπάρχει πια κανείς να σε κοιτάξει. Είναι οι άνθρωποι, μου έλεγες, πουλιά.

δυο μπαγάζια αξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι. Του έρωτα πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει, θα γυρίσει γρήγορα.

στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Take the small step, camera left. Other left.
3: Are you still looking at the camera?
2: No, not looking at the camera. Okay, great. Can we bring Gary in, please? First positions.

την καρδιά μου πλήγωσες.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει θεραπεία. Φως τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε πρωινό Παρασκευής με Pixlax. Ξεκινήσαμε. Τώρα μου έλεγε ο Παναγιώτης εδώ, έχω λείψει ο Πάνος Γνατιάδης, ότι κάτι έχει γίνει στην Κηφισία στην Άνοδο. Προσπαθώ να δω κάτι έχει γίνει, γιατί από ό,τι μου είπε πως ερχόταν, είδε ένα μηχανάκι πεσμένο κάτω. Ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές οι ζημιές και να δούμε και τι γίνεται στην Κηφισία. Η Κηφισίας πάντως δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα αυτή την ώρα, να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Λίγο εκεί στην Αγία Βαρβάρα, πιο... στην Αγία Βαρβάρα ήταν πάνω. Στην Αγία Βαρβάρα ήταν πιο πάνω. Σε πράσινο είναι, ελπίζουμε να είναι μόνο η πτώση και τίποτα άλλο. Εδώ Δίες 101,3, είπαμε πρωινό Παρασκευής, ο μήνας είναι στην 11η ημέρα του, 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία, αγιασμός δηλαδή, άντε και κανένα βιβλίο και φύγαν τα παιδιά, δεν θα είναι εγχωτική ημέρα, δεν θα είναι γεμάτη, δεν θα είναι βαριά. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά πρέπει να γεφυρώσουν, εκτός των άλλων, το εκπαιδευτικό έργο, να γεφυρώσουν και... Το χάσμα των γενναιών δεν είναι εύκολο. Είναι σαν τη Βουγιουκλάκη με τον Τσαγανέα, τον Βεβαίως. Γιατί διαβάζω έρευνα που λέει ότι μόλις το 1,4% των εκπαιδευτικών είναι κάτω των 30 ετών, ο μέσος εκπαιδευτικός είναι άνω των 40, κακοπληρωμένος, χαμηλές αποδοχές και εργασιακός φόρτος. Έτσι ξεκινάνε τα σχόλια σήμερα. Τη Δευτέρα στην ουσία, και τη Δευτέρα που έρχεται και το φθινόπωρο κανονικότατα, γιατί από Κυριακή ξεκινάνε βροχές και στην Αττική, ξεκινάνε και καταιγίδες, μας λένε να προσέχουμε και το χαλάζι, οι μετεωρολόγοι να προσέχουμε και τους κεραυνούς, θα είναι επικίνδυνα τα φαινόμενα. Από Δευτέρα δεν θα υπάρχει, σύμφωνα με τις προγνώσεις, περιοχή της Ελλάδας, όπου το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 30. Οπότε σχολείο, φθινόπωρο, κανονικό της.
1: Όταν ακούτε.
2: Όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά και στην Εύη. Είναι της Ευανθίας σήμερα. Στην Εύη, στην Ευανθία, γιατί συνήθως έτσι αυτό είναι το υποκοριστικό που επικρατεί η Εύη. Το ολόκληρο όμως όνομα είναι Ευανθία. Έχει και άλλους, θα τους δούμε αργότερα. Ας κρατήσουμε αυτό προς το παρόν.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι το προφίλ του εκπαιδευτικού δεν είναι το πιο δυναμικό προφίλ και ότι υπάρχουν και πολλές ώρες που δουλεύει, εργασιακός φόρτος δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά που βλέπουμε στα σχολεία, είναι και η δουλειά στο σπίτι, είναι οι λίγες απολαβές, οι μικρές απολαβές και είναι και η μη ένταξη νέων στο εκπαιδευτικό κομμάτι, το δημόσιο, γιατί όταν το 1,4% του προσωπικού σε γυμνάσια, 1,6% σε λύκεια είναι κάτω των 30 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι και η δυνατότητα της μετάδοσης των γνώσεων εκτός του χάσματος των γενναιών μικραίνει. Και ίσως και αυτός να είναι και ένας λόγος που τα παιδιά δεν έχουν, και έχουν πρόβλημα και στην κατανόηση κειμένου κτλ. Και, και που δεν αγαπάνε και πολύ το σχολείο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή δεν είναι το αγαπημένο τους το σχολείο. Θα μου πεις, αυτό είναι και το λογικό από παλιά, δεν είναι κάτι. Αλλά δείχνει και μια κατάσταση στην εκπαίδευση. 57,8% και 58,3% αντιστοίχως είναι ηλικίας 50 ετών και άνω η εκπαιδευτική. Οπότε υπάρχει και μια απόσταση μεταξύ του μαθητή, μεταξύ του εκπαιδευτικού. Δεν είναι βέβαια πάντα θέμα ηλικίας, είναι και θέμα νοοτροπιών. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στα παιδιά από ένα νεότερο. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα που την επικοινωνεί η Καθημερινή σήμερα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στην εκπαίδευση από το εκπαιδευτικό δυναμικό, την κατάσταση που επικρατεί, τους μισθούς κτλ. Και περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, το 32% των εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα δουλεύει και άλλη δουλειά. Και είναι, αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από αυτό που συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά είναι τα στοιχεία, έτσι ξεκινάνε τα σχολεία. Και σας έχουμε και ένα βιβλίο για τα πρωτάκια, για τους γονείς και τα πρωτάκια, θα σας το δώσουμε σε λίγο, για τα παιδιά που δεν αγαπάνε το σχολείο. Δεν είναι κάτι περίεργο, το λογικό είναι, αλλά υπάρχουν τρόποι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Όταν το σχολείο δηλαδή δεν είναι, δεν δημιουργεί στο παιδί θετικά συναισθήματα, δεν φταίει το παιδί. Ποτέ δεν φταίει το παιδί, κάτι άλλο φταίει. Αλλά υπάρχει αυτό το βιβλίο, τώρα να σας πω, με την αφορμή να το δώσουμε, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το παιδί μου δεν αγαπάει το σχολείο, πώς να του μεταδώσω την όρεξη για μάθηση. Είναι του Ζουλιέν Μασόν, είναι Γάλλος και λέει διάφορα τρίκ και κολπάκια, τρία αντίτυπα, δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Εδώ Διέσαι 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι Παναγιώτη Γνατιάδη στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Κότσιρας που τραγούδησε πριν είπε μια πολύ ωραία ιστορία για το Μαζονάκι όταν εμφανίζονταν αυτό σε ένα κέντρο και με σωτυχία ήταν το κέντρο του Γιώργου Μαζονάκη και σε συναυλία του με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη είπε αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία για τη μεσοτυχία, την περίφημη μεσοτυχία ανάμεσα στα δύο μαγαζιά όταν ο Κότσιρας τελείωνε το πρόγραμμά του μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες και πήγαινε στο διπλανό μαγαζί να ακούσει Μαζονάκη, αλλά ο Μαζονάκης δεν είχε βγει ακόμα. Εγώ τέλειωνα αυτό, εκείνος δεν είχε βγει. Και κάποια στιγμή πήγε, του μίλησε, του είπε έρχομαι από δίπλα κτλ. Και του είπε ο Μαζονάκης από τον παράδεισο στην κόλαση. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν που έφυγε πρόωρα, που μνημονεύεται από πολλούς και όχι μόνο του χώρου που εκπροσωπούσε, ήταν ένας άνθρωπος πάνω από αυτά, από ό,τι φαινόταν, και που έφυγε και με έναν τρόπο που δεν εκπλήσει κανέναν. Δηλαδή όλες αυτές τις θεραπείες, όλο αυτό τώρα συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και φαίνεται ότι να υπήρξε και απόκληση στα όσα δήλωσαν και στα όσα πραγματικά έγιναν μέσα στο ιατρείο, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που διαραίουν από την αστυνομία και γι' αυτό μάλλον λόγω των στοιχείων προέκυψε η σύλληψή τους, δεν είχε πάει 4 η ώρα που είπαν, είχε πάει 1,5, δεν ήταν μόλις του βάλαμε το φλεβοκαθετήρα, ήταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αυτής της περίφημης και τέλος πάντων χάθηκε ο άνθρωπος και τώρα ψάχνουμε το νομικό κομμάτι, το οποίο το ξεχνάμε και το θυμόμαστε μόνο όταν χάνονται ζωές. Στο νομικό κομμάτι, το πώς λειτουργούν όλα αυτά, το πώς διαφημίζονται όλα αυτά, το πόσο επικίνδυνο είναι όλα αυτά, τι εγκρίσεις υπάρχουν για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί τα βλέπουμε και στις τηλεοράσεις. Βλέπουμε στις τηλεοράσεις να πλασάρονται διάφορες πρωτοποριακές θεραπείες, να συνδράμουν και εκπομπές και κανάλια, να παρουσιάζονται ως πρωτοπορία ιατρική, να είναι χορηγούμενες κτλ. Πόσο έχουν ελεγχθεί όλα αυτά? Τα επαρχιακά κανάλια, αν κάνετε ένα ζάπινγκ κάπου στην επαρχία, θα δείτε ότι είναι γεμάτα από τέτοια. Γεμάτα. Πόσο ελέγχονται, τι γίνεται, τι πιστότητα υπάρχει σε αυτά? Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν διάσημο που έχω στη ζωή του και ασχοληθήκαμε. Με τους άσημους, τι γίνεται?
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά τι να πεις, όταν βγαίνουν οι υπεύθυνοι και λένε προσέχτε τι σας πλασάρουν από το διαδίκτυο και έχουν και οι ίδιοι ασχοληθεί με το παρελθόν, αντιλαμβάνονται ότι η χώρα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι τίποτα καλά. Είναι από τη βάση της δηλαδή έχει ξεφύγει.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.

0: υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: BigWin, BigWin. Απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και η Μαρίνα Σάτη, καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο διαφορετικό. Δηλαδή, διαφορετική μία ημέρα από την επόμενη. Το Σάββατο θα είναι λίγο πιο καλοκαιρινό. Την Κυριακή θα μας έρθουν βρόχες. Θέλει και μια προσοχή κατά τους μετεωρολόγους, γιατί θα έχει και έντονα φαινόμενα λόγω της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ ατμόσφαιρας και θαλάσσης. Και έχουμε και το παράδειγμα της Ιταλίας. Όπου στην Ιταλία τώρα η κακοκαιρία, η περίφημη, είχε και δύο θανάτους. Και μάλιστα η μία γυναίκα πήγε να κλείσει το παράθυρο, να το ασφαλίσει λόγω του αέρα και της έντασης των φαινομένων. Το παράθυρο χτύπησε πάνω στα κουφώματα, έσπασε το τζάμι και ουσιαστικά τη σκότωσε, τη χτύπησε στο λαιμό το τζάμι και χάθηκε μία ζωή και άλλη μία δύο θάνατοι. Θέλουν προσοχή αυτά τα φαινόμενα τα καιρικά. Στην Ιταλία που τώρα αρχίζει και φτιάχνει κάπως το πράγμα, παίρνει πίσω δηλαδή η κακοκαιρία, ο καιρός. Για να δούμε πίσω στον χρόνο μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για το θέατρο, γιατί σαν σήμερα το 1938, φανταστείτε την ατμόσφαιρα εκείνη την εποχή, Μεσοπόλεμος, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στην Επίδαυρο και ανεβαίνει η Λέκτρα του Σοφοκλή. Ήταν ο θίασος του Εθνικού Θεάτρου, Κατίνα Παξινού, πρωταγωνίστρια, μεγάλη ηθοποιός, σκηνοθεσία Ροντήρης, σχολή μόνος του, μετάφραση Γρυπάρης, μουσική Δημήτρης Μητρόπουλος. Φανταστείτε, εποχή, συντελεστές, θέατρο, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές υπήρχαν ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος, ο Μάνος Κατράκης.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Σας έχουμε και άλλο κοινό. Έφτασε η ώρα για τις προσκλήσεις. 5 διπλές για τη συναυλία του Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Είναι ήδη sold out. Έχει φροντίσει ο Δύσης σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους δεν έχουμε έντονα προβλήματα. Η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι και η άνοδος του Κηφισού πριν από την Αχαρνών. Όχι μεγάλα προβλήματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εντάξει, όχι για όλους, αλλά στο δεχτούμε για τις ανάγκες της εκπομπής και για την αισιοδοξία του πράγματος. Και για αυτούς που είναι όμορφη ζωή, δεν τη ευχαριστούνται. Δεν είναι ότι δεν τη ευχαριστούνται οι ίδιοι που είναι οι πλούσιοι και λέει δεν έχω χρόνο λέει, να φάνε τα λεφτά τους πια. Δεν είναι τρομερό αυτό να έχεις λεφτά και να μην έχεις χρόνο να τα φας. Και όμως συμβαίνει και αναλύεται κιόλας σε έρευνα που διαβάζω, αλλά αναλύεται και κάτι άλλο. Συγκεκριμένη περίπτωση πλουσίου από αυτούς με τις κελεμπίες, που άφησε φέση, παρακαλώ, 540.000 ευρώ στο Dorchester του Λονδίνου. Τον ψάχνουν, παίρνουν τηλέφωνο και είναι σαν το Βουτσά στην ταινία που δεν είχε, ένας άφραγκος Ωνάσης. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή είναι. Ο συγκεκριμένος είναι και γνωστής οικογενείας, δεν είναι κανένας άγνωστος σε εμάς. Είναι της βασιλικής οικογενείας του Κατάρ, ο Σεΐχης Νάσερ Μπιν Αμπντουλάχ Αλθανή, ο οποίος άφησε το φέση και του βγάλανε σε δημοπρασία και ένα αυτοκίνητο για να πάρουν ό,τι μπορούσαν πίσω. Και μην φανταστείτε ότι βγάλανε καμιά Μπουγκάτι, ένα φιατάκι βρήκαν και του βγάλανε, αλλά συλλεκτική έκδοση, Άμπαρτ και τα λοιπά, από αυτά τα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πόσα θα τους δώσει ο πληστηριασμός, αλλά ας μείνουμε σε αυτό, ότι άφησε φέση και δεν το πλήρωσε. Και διαβάζαμε χθες και το λέγαμε, ότι οι σεΐχηδες πάνε και παρκάρουν τα πανάκριβα αυτοκίνητά του στο Λόντον, στο Westminster, σαν το κολονάκι το δικό μας, μη σας πω και κάλλη, και κάλλη όμως έχει χώρο να παρκάρεις. Τα παρκάρουν, τους βάζουν κλήσεις, γιατί τα παρκάρουν μπροστά στα καταστήματα και τα διπλοπαρκάρουν, παρακαλώ, και ανάβουν και τα βλάς. Και τις αφήνουν και δεν τις πληρώνουν. Εδώ έχουμε πιο συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος ήταν μπαταξής τελείως και άφησε φέση σε ολόκληρο ξενοδοχείο, μισό εκατομμύριο και κάτι. Και δεν το πλήρωσε ποτέ και τώρα του κάνουν πληστηριασμούς, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, με κάτι τέτοιο πάμε να κάνουμε συμφωνίες για επενδύσεις. Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν τα βλέπω καλά. Γι' αυτό σας λέω, μην έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχουν τα φράγκα και νομίζουμε, γιατί συνήθως δεν βγαίνει. Λοιπόν, σας έχουμε Αλκίνο στο Λυκαβητό, 5 διπλές για τη συναυλία του που είναι sold out τη Δευτέρα 21. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Αλκίνος, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πλούσιοι που δεν, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να ξοδέψουν τα χρήματά τους γιατί δεν έχουν χρόνο, γιατί και αυτό θέλει μια ανάλυση να το δούμε. Στο Σαν Φρανσίσκο, ας πούμε, που είναι όλες οι εταιρείες νέας τεχνολογίας, οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν πολλές ώρες, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή ένας μέσος μισθός, μη σας πω και ο ελάχιστος τώρα, είναι γύρω στις 300.000 δολάρια. Αλλά δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ. Παρότι δουλεύουν για να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο από τη δουλειά, δεν έχει να κάνει, είναι μπερδεμένα πράγματα αυτά. Ας μην ασχοληθούμε, ας μείνουμε στο κέντρο της είδησης. Και λόγω της έντονης ενασχόλησης με την εργασία, τα λεφτά μένουν έτσι. Και βγαίνουν οι τραπεζικοί και σου λέει και εμείς περιμένουμε να κάνουμε μια κίνηση, να ρεύσει το χρήμα, να δουλέψουν οι οικονομικές αρτηρίες. Αλλά αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Πάνε και παίρνουν μηχανές του εσπρέσο για το σπίτι. Μόνο αυτό. Η πιο ακριβή τους, η πιο μεγάλη αγορά, δηλαδή μηχανές του εσπρέσο. Ούτε supercars, ούτε έξω να βγουν ταξίδια, ούτε τίποτα. Και αν βγουν, ένας λέει είχε βγει μια φορά, το έχουν και το λένε, στο Σαν Φρανσίσκο, και πήγε στην Ιταλία και έκανε σε ένα χωριό ποδήλατο. Που το κάνω κι εγώ χωρίς λεφτά. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Άμα τα δώσει ένα φτωχό, θα τα ξοδέψει. Γιατί και ο φτωχός δεν μπορεί να τα ξοδέψει, γιατί δεν το έχει το know-how. Άμα του δώσει ένα μεγάλο ποσό, κάτι θα το κοιτάει για ώρα. Δεν μπορεί άμεσα να το ξοδέψει, αλλά μπορεί να βοηθήσει. Α, Στέλιος Χατζιωάννου. Στέλιος Foundation. Τα μοίρασε. 300.000 ευρώ στη νέα επιχειρηματικότητα. Είναι τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Δόθηκαν ρεκόρ συμμετοχές φέτος. Ρεκόρ συμμετοχών 62. Πρώτο βραβείο, η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Δεύτερο, 100.000, το πρώτο 150, iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και του Γρηγόρη Στάλη. Τρίτο βραβείο 50.000, η εταιρεία Vivestia Booking and Meta Search Platform. Αυτά είναι τα βραβεία που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Stelios Philanthropic Foundation, στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Να θυμίσουμε ότι έχουμε και Νατάσα Μποφίλιου στο Θέατρο Βράχων και ότι η Νατάσα Μποφίλιου ήταν αύριο το πρωί στις 10 εδώ στον Δίες 101,3 για να τα πούμε. Τα έχουμε πει δηλαδή για να τα ακούσετε. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Νατάσα ή Μποφίλιου, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54301. Ειδήσεις, Κατερίνα.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 8.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Φως τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Άγρια καταδίωξη χθες το βράδυ στην Πέτρου Ράλι μετά από διαπληκτισμό οδηγού Ιωταχή με αναβάτη μοτοσυκλέτα. Στο Ιωταχή χτύπησε τη μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης, ενώ λίγο αργότερα ο οδηγός του αυτοκινήτου δέχθηκε επίθεση από άλλον μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Φίλιππος Πλιάτσικας. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Είμαστε, πήγε κιόλας 11 ο Σεπτέμβριος και θα αρχίσει να το δείχνει ότι είναι Σεπτέμβριος από τη Δευτέρα που έρχεται. Και τι να πούμε τώρα, δεν ξέρω τι ευχές. Να είναι καλά ψυχολογικά. Αυτό κυρίως, να περνάνε καλά τα παιδάκια που ξεκινάνε το σχολείο σήμερα και τα μικρά και τα μεγάλα και τα πιο μεγάλα. Και τα πρωτάκια, ιδίως τα πρωτάκια, γιατί θέλουν έναν ιδιαίτερο χειρισμό, η ψυχολογία τους δηλαδή, που διαμορφώνεται τώρα. Εδώ Δίες 101,3. Γενικώς θέλει ένα καλύτερο χειρισμό, ένα ιδιαίτερο χειρισμό, η ψυχολογία όλων δεν είμαστε καλά φαίνεται. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο απροσδόκητος, ο περίεργος, μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους και πώς μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί είναι και ο τρόπος. Ο περίεργος που χάθηκε μια ζωή είναι και ο ίδιος ο Μαζονάκης, που είχε πολλές συμπάθειες σαν άνθρωπο, σαν περσόνα, όχι μόνο σαν καλλιτέχνης. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το οποίο βγαίνει σιγά σιγά, δηλαδή συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, τίποτα δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί, όλα είναι υπό αμφισβήτηση, όλα ήταν στον αέρα, δεν μας εκπλήσει. Είναι αυτό που περίμενες ότι θα γίνει, ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, συνελήφθησαν οι γιατροί. Και ξέρεις ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση, δεν είναι μια εξαίρεση. Καταλήγει να είναι ο κανόνας η λειτουργία διαφόρων τομέων εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που κοστίζει και ζωές. Και ξέρεις ότι τίποτα δεν πάει καλά. Όταν οι πιο υπεύθυνοι σου λένε προσέξτε αυτά που διαδίδονται στο διαδίκτυο και έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με προϊόντα που είναι αμφισβητήσιμης τουλάχιστον. Αμφιβόλου αποτελεσματικότητος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Αυτό ακριβώς. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο.

0: Να ξεκινήσουμε από τα εορταστικά, να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Ευανθία που εορτάζει σήμερα και ο Εφρόσινος. Ο Εφρόσινος μόνο στο αρσενικό κερνάει, γιατί στο θηλυκό έχει άλλη μέρα. Η Φρόσο, η Φροσάρη, η Εφροσίνη έχουν άλλη μέρα. Κρατάμε την Ευανθία σήμερα, δηλαδή. Κυρίως Ευάνθιος δεν νομίζω να υπάρχει. Οπότε είναι γυναικεία εορτή. Περιμένουμε να χαλάσει, σε εισαγωγικά. Ένα φθινόπωρο κανονικό είναι. Εμείς τα κάνουμε γκράντε και χολιγουντιανές παραγωγές και τον καιρό τον έχουμε κάνει, να αλλάξει ο καιρός, να γίνει φθινοπορεινός από την Κυριακή κυρίως και στην Αττική, γιατί από το Σάββατο θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα σε άλλες περιοχές και σε αυτό το μετεωρολογικό τουρνέ θα μας έρθει και στην Αττική την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως, γιατί εκεί βλέπω τις βροχές σύμφωνα με την Καθημερινή. Και μάλιστα την Κυριακή θα έχει και φαινόμενα, θα έχει και κεραυνούς, το λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι θέλει μια προσοχή, χαλάζει, άνεμοι, κεραυνοί, όλα αυτά εγκυμονούν κινδύνους. Βλέπω τη θερμοκρασία όμως να κρατιέται ψηλά και γι' αυτό και οι κεραυνοί και τα φαινόμενα, γιατί υπάρχει θερμοκρασιακή διαφορά αέρα θαλάσσης. 32 θα πιάσει την Κυριακή, ξεκινώντας από 21. Τη Δευτέρα πάει στους 29 και την Τρίτη μένει στους 29. Αλλά τη Δευτέρα δείχνει πυκνή συννεφιά η Καθημερινή και την Τρίτη βροχή. Οπότε από τη Δευτέρα ξεκινάει και επισήμως, όχι μόνο ημερολογικά, το φθινόπωρο, γιατί δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς. Οπότε φθινόπωρο κανονικό. Τουλάχιστον κρατιέται η θερμοκρασία ψηλά, γιατί ξέρετε υπάρχει και το ζήτημα τώρα του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γιατί κάθε τι μας πονάει πια. Και οι εποχές μας πονάνε όταν αλλάζουν. Πληρώνεις πανάκριβα, ας πούμε, το air condition το καλοκαίρι, μετά πρέπει να βάλεις και πετρέλαιο. Το air condition δεν το σκέφτεις καν, αλλά και το πετρέλαιο δεν μπορείς να το σκεφτείς. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα το πληρώναμε 1,81. 65% ακριβότερο από πέρυσι. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα θα έρθουμε κάποια επιδόματα πάλι να μην πονάει τόσο η πληγή. Αλλά η πληγή θα υπάρχει, γιατί επιδοματικά δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα αν δεν το πιάσεις από τη βάση του. Και με τόσους φόρους απάνω τα καύσιμα. Και η βενζίνη στο 2.11, παρακαλώ.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και δεν είναι και άνετα τα οικονομικά. Δεν μπορείς να τα πεις άνετα, να πεις τα ανταπεξέλθω. Καθόλου άνετα δεν είναι. Περιμέναμε από τη ΔΕΘ. Βλέπεις ότι δεν ικανοποιούν όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν και κυρίως από το πρωθυπουργικό στόμα. Όλα αυτά έχουν ένα delay, έχουν μια καθυστέρηση. Θα έρθουν πολύ μετά, δεν θα έρθουν άμεσα. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται άμεσα και αν έρθουν και όπως έρθουν και αν δεν έχουν εξανεμιστεί, που θα έχουν εξανεμιστεί όλα αυτά, που δεν είναι και πολλά. Ενώ υπάρχουν άλλοι που σου λέει, στο λένε πιο άμεσα, το ότι εδώ είμαι εγώ. Θα τα πληρώσω και θα τα πληρώσω τώρα. Δηλαδή, ο Τραμπ βγήκε και είπε, είναι και 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, έτσι, είναι η μέρα μνήμης για τους Αμερικανούς. Βγήκε και είπε ότι εγώ, άμα εκλεγώ τώρα, άμα με προτιμήσετε στις ενδιάμεσες εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, είναι, θα πάρετε από 5.000 ο καθένας. Άμεσα, κας. Όχι, παίρνα το 28 και το 29, τώρα θα τα πάρετε. Βέβαια, για να τα πάρουν από 5.000 ο κάθε ενήλικος Αμερικανός, που είναι γύρω στα 287 εκατομμύρια οι ενήλικοι Αμερικανοί, θα πρέπει να διαθέσει 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Που είναι peanuts, δεν είναι τίποτα για τον Τραμπ να τα δώσει, θα τα βρει και θα τα δώσει. Αλλά γενικά πρέπει να τάζεις άμεσα, θέλω να πω. Άσχετα αν μπορείς ή δεν μπορείς να τα υλοποιήσεις, έτσι πείθεται ο κόσμος. Ο Τραμπ είπε: εγώ θα τα πάρω από τους δασμούς. Ο καθένας έχει μια πηγή εσόδων. Ο Ντόναλντ βρήκε τους δασμούς. Αλλά κοιτάξτε διαφορά τώρα σε εξαγγελίες. Δεν είναι το ίδιο. Πονάς όταν τα ακούς. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Χολένα, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο και μεθαύριο δηλαδή είναι. Γνωρίζει από κοντά την ομάδα της Νόβα. Ανακαλύπτει τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται. Παίρνει μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσει μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία. Δωρεάν για 2 χρόνια. Και έχει και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και απολαμβάνεις και μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Οπότε, nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εν τω μεταξύ, εκεί στη χώρα της ευημερίας και του αμερικανικού ονείρου, όπου ο Τραμπ μοιράζει χρήμα και μάλιστα πού, στο LA των ονείρων, περίπου 20.000 άνθρωποι κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν, να έχουν ένα σπίτι.

0: Εκεί λοιπόν στην Καλιφόρνια, που η Καλιφόρνια, ξέρετε, επικοινωνείται κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ως ένας τόπος ευημερίας και μόνο, με τα πουκαμισάκια τους, με την άνεσή τους, είναι από τις πιο, ίσως η πιο πλούσια πολιτεία. Περίπου 20.000 άνθρωποι ζουν σε οχήματα σταθμευμένα, γιατί αδυνατούν να πληρώσουν το ενίκιο και τη στέγη. Όπου ένα μεγάλο μέρος του όποιου εισοδήματος πηγαίνει στη στέγη, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ακόμη και άνεργοι παίρνουν το μήνα γύρω στα 1.170 ευρώ ως επιδόματα, μπορούν να πληρώσουν, ας πούμε, το φαγητό τους, τη βενζίνη τους, δεν μπορούν να πληρώσουν όμως ένα σπίτι. Με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει γέφυρες από κάτω με αυτοκίνητα σπίτια, όπου οι άνθρωποι μένουν και μάλιστα είναι σε μια παραγωγική ηλικία. Είναι γύρω, ο μέσος όρος είναι γύρω 48 χρόνια των ανθρώπων που μένουν ως άστεγοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε, ποιο σύστημα σας κάνει, τι σας πάει από την Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Έχει 5 τέτοια πιστοποιημένα συστήματα, έχει 20 χρόνια εμπειρίας, έχει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και την τεχνική υποστήριξη που είναι έμπειρη, είναι πολλά χρόνια και είναι δίπλα στο σπίτι σας και στο πλευρό σας. Οπότε η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και θέατρο Βράχο, να τάσσε από φίλου, θα την έχουμε και αύριο στις 10 το πρωί εδώ να τα πούμε. Τα έχουμε πει, να τα ακούσατε δηλαδή. Και έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία, 2 θα δώσει, την επόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Δεν θέλουμε το mail σας εδώ, μόνο το μήνυμά σας απλά γραμμένο. Δηλαδή δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Ποφίλιου και αποστολή στο 54301. Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Με αυτό το μεγάλο τραγούδι πάμε για διαφημίσεις.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Πού σε ρε σκυλέ?
14: Η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
13: Γάτα είσαι.
14: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
13: Ναι, έχει και για σένα.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχο?

0: Που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Mamba LD μαζί σε ένα παλιό τραγούδι, έτσι φρεσκαρισμένο με ωραίο τρόπο. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό Παρασκευής είμαστε. Ο μήνας είναι στην 11η μέρα. Την μέρα του είναι η ημέρα των δίδυμων πύργων, του γεγονότος, των θρύλων που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό το μεγάλο γεγονός που άλλαξε την ιστορία στην κυριολεξία. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι νεκροί. Τώρα τελευταία διάβαζα και μια ανάλυση που έλεγε ότι μπορεί να είναι και παραπάνω, να μην είναι ο ακριβής αριθμός των θανάτων αυτός. Και δεν έχει περάσει η 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή δεν έχει περάσει όχι μόνο ως προς τις απώλειες, αλλά ως προς και τις συνέπειες. Και το βλέπουμε συνεχώς όχι μόνο στην αμερικανική πολιτική. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα έχει γενέθλια μια πολύ συμπαθής ηθοποιός, πάρα πολύ, η Ξένια Καλογεροπούλου. Και έχει γεννηθεί σαν σήμερα και ο Νίκος Περάκης, ο σκηνοθέτης. Πάμε να δώσουμε και αλκίνο στο Λυκαβητό. 5 διπλές. Είναι sold out η συναυλία την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Έχει φροντίσει και πάλι ο Δίεση για τους ακροατές του. Δίεση και νέο όνομα τεπώνυμο. Και το mail σας. Γράψτε δίπλα αλκίνο και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε τώρα την καλή πλευρά των social media. Γιατί υπάρχει και πολύ κακή. Το βλέπουμε με όλο αυτό το hate, το μίσος στο διαδίκτυο, όπου ο καθένας μπαίνει και δεν γράφει κάτι. Γράφει το απόλυτο τίποτα. Βγάζει τον εμετό του, δηλαδή. Δυστυχισμένοι άνθρωποι στην κυριολεξία. Γιατί τους... όταν βλέπω τέτοια, μπαίνω να δω το προφίλ. Τίποτα. 42 φίλοι που δεν τους μιλάνε κιόλας φίλοι. Και μόνοι τους και συνεχώς φωτογραφίες προφίλ έτσι πολύ αγριεμένοι. Είναι αυτοί. Είναι ένας δεδομένος τύπος. Όχι ακριβώς ανθρώπου, γιατί το άνθρωπο σημαίνει και κάτι προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Αλλά κοιτάξτε την καλή πλευρά των social media. Οι λευκές νύχτες του Ντοστογεύσκη έχουν γίνει viral και πουλούνται πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί έγιναν και πάλι γνωστές και έκαναν update μέσα από το TikTok και από το BookTok, που είναι μια εφαρμογή που προωθεί τα βιβλία. Και γίνεται χαμός με τον Ντοστογεύσκη, παρακαλώ πάλι.

0: 1,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους σχετικά καλά είναι τα πράγματα, παρότι άνοιξαν τα σχολεία σήμερα. Είναι και Παρασκευή, παραδοσιακά πιο ανάλαφρη. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Τα κλασικά, άνοδος Κηφισού λίγο και έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη. Και λίγο η Αττική Οδό στην Εθνική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θεσσαλονίκη, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Εδώ μαζί μας και η Νόβα. Αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, σας έχει τύχει, είναι σίγουρο. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi δεν πιάνει. Τώρα ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One, με το Ultra WiFi. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: Εδώ δίεσα και τον 1,3. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Κοιτάξτε τώρα και μια άλλη πτυχή αυτού του περίεργου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σταρ, βρέθηκαν συνταγές του ιατρικού ζεύγους σε φαρμακείο, αποθήκη αναβολικών, σε παλιά υπόθεση αναβολικών. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν είναι έτσι τα πράγματα και πόσο βαθύ είναι το όλο πρόβλημα που καταλήγει να χάνονται και ζωές, πόσο ελλιπής είναι έλεγχοι ως ανύπαρκτοι, είτε γιατί δεν μπορούμε είτε γιατί δεν θέλουμε, και πώς δουλεύει το όλο πράγμα από πίσω μέχρι να χαθεί ζωή ενός, σε εισαγωγικά, επώνυμου, και να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει, γιατί μπορεί να το μεταξύ σε διάφορες τέτοιες ιστορίες να έχουν χαθεί και ανώνυμοι, σε εισαγωγικά πάλι. Και κοιτάξτε και κάτι άλλο, το οποίο το δημοσιεύουν σήμερα τα νέα και το κάνουν και πρωτοσέλιδο, για να δούμε ότι δεν είναι ο μοναδικός τομέας όπου το μπάχαλο επικρατεί. Έχουμε δει τι γίνεται με τα Τέμπη, με την τραγωδία, το έγκλημα που συνέβη εκεί. Σήμερα λοιπόν τα νέα έχουν τίτλο «Επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα». Αυτό που επικοινωνείται, ότι λειτουργεί πια το ATCS, το σύστημα παίδησης κτλ. Η εφημερίδα γράφει ότι υπάρχει μια επιστολή εσωτερική στον ΟΣΕ, που θέτει σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση της σηματοδότησης, της τηλεδιοίκησης και του ETCS στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα. Είναι ο πρώην υπεύθυνος του έργου, ο κύριος Κατσιούλης, που τη στέλνει και λέει ότι η εικόνα δηλαδή που προκύπτει είναι πιο σύνθετη. Λέει ότι δεν είναι ότι το ETS δεν έχει προχωρήσει όπως επικοινωνείται και ότι απλά έχει εγκατασταθεί. Λέει ότι άλλο η εγκατάσταση εξοπλισμού, άλλο η ολοκλήρωση σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, άλλο η πιστοποιημένη, αδειοδοτημένη και πλήρης επικρισιακή λειτουργία του ETCS. Και αυτή ακριβώς η διάκριση είναι κρίσιμη όταν επιχειρείται να αποτυπωθεί η πραγματική πρόοδος του συστήματος.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ μαζί μας είναι και η Ιζωμάτ με τα Ιζωμάτ Thermosystem. 5 συστήματα που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου για τη θερμομόνωση. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, έχουν δεκαετή εγγύηση. Ωφέλη που θα τα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας και στο πορτοφόλι σας, και υπάρχει και έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήρηξης πάντα στο πλευρό σας. 2-10-55-98-700. Ειδήσεις σε λίγο στις 9, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία, Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοίγουν τις πόρτες τους σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει θεραπεία. Φως τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. καταδίωξη που κατέληξε σε 5 προσαγωγές από την αστυνομία χθες το βράδυ στην Πέτρου Ράλι μετά από διαπληκτισμό οδηγού γιοταχή με αναβάτη μοτοσυκλέτας. Το γιοταχή χτύπησε τη μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης, ενώ λίγο αργότερα ο οδηγός του αυτοκινήτου δέχτηκε επίθεση από άλλο μοτοσυκλετιστή. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Αυτό το σταθμό ακούτε και έχουμε φτάσει και στο πρωινό της Παρασκευής και ο μήνας είναι στην 11η μέρα, την εκεί μέρα της αρχής των σχολείων, αλλά σήμερα πιο ανάλαφρα, γιατί είναι η μέρα του αγιασμού. Λίγο κουβέντα, κανένα βιβλίο, οι γονείς απ' έξω, ιδίως τα πρωτάκια είναι στα κάγκελα, οι γονείς να τα πάρουν και να φύγουν. Και από Δευτέρα ξεκινάνε και τα πιο δύσκολα και τα πιο απαιτητικά. Και, και την αντιλαμβάνεστε την ψυχολογία του παιδιού, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι αρνητική. Τα πρωτάκια μερικά θέλουν να πάνε σχολείο να γνωρίσουν όλα παιδάκια, αλλά γενικώς δεν είναι θετική η ψυχολογία του παιδιού, κυρίως μετά από καλοκαίρι να πηγαίνει στο σχολείο και να ξέρει ότι αρχίζουν οι ευθύνες. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι, να σαν σήμερα, ας πούμε, το 1992 στην Ιαπωνία. Η πενθήμερη σχολική εβδομάδα αντικαθιστά την εξαήμερη. Μεγάλη απογοήτευση των μαθητών για αυτή την αλλαγή. Ήθελαν 6 μέρες.
1: Όταν ακούτε...

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σιγά την προκοπή που κάναν και αυτοί με 6 μέρες σχόλιο. Τέλος πάντων, πάμε για τον Αύγουστο του Αλκίνο, όταν ακόμα εδώ από The Yesin Concert, και επειδή σας έχουμε και Αλκίνο στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για τη συναυλία του 21 του μήνα. Θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά.

0: Σύνδεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Λοιπόν, για τον αλκίνο, για το λικαβητό, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το μέλι σας, αλκίνος, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Παναγιώτη Συνατέαδη στον ήχο, Θεοφιλής Ντουμάνης στο μικρόφωνο, και επειδή διανύουμε ημέρες ενός ακόμη σοκ με τον θάνατο και τον τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κοιτάξτε μια διαφορετική πλευρά του. Το θρόνο του Ξέρξη είναι μια ταινία που πρωταγωνιστεί και αφηγείται ο Μαζωνάκης. Είναι μια ταινία και στα δυτικά της Αττικής, εκεί από όπου ξεκίνησε και εκεί όπου μάλλον θα γίνει κηδεία, στην Νίκαια δηλαδή, αλλά πιο δυτικά εκεί στις εργοστασιακές ζώνες. Είναι της Εύης Καλογυροπούλου, ο θρόνος του Ξέρξη, μικρού μήκους ταινία, του Onassis Culture. Πήγε και στις Κάνες, πήγε σε περισσότερες από 20 χώρες, 40 διεθνή φεστιβάλ, και επιστρέφει αυτές τις ημέρες με αφορμή το θάνατο του Μαζωνάκη στην οθόνη. Προβάλλεται από το Onassis Channel στο YouTube και από το Netflix. Και δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν και μια άλλη πτυχή του Μαζωνάκη, που ήταν πολύ πράγμα, πολύ τάλαντος, δεν ήταν σε ένα κομμάτι, ήταν πάνω από τα διάφορα κομμάτια. Γι' αυτό και τέτοια ευαισθητοποίηση του κόσμου όλου για τον θάνατό του και τον τρόπο που αυτό επισυνέβη, έγινε. Έχουμε και να δάσει από φίλους στο Θέατρο Βράχων, και θα την έχουμε και αύριο εδώ στον Δίες 101,3 στις 10 το πρωί, μην ξεχνάτε, θα τα πούμε, και θα κάνει και την επιλογή των τραγουδιών και θα πει και τις ιστορίες των τραγουδιών, αλλά θα σας δώσουμε σε λίγο τον τρόπο για να στείλετε μηνύματα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίες 101,3.
0: Προς το παρόν, να σας πούμε ότι εδώ μαζί μας είναι η Νόβα. Και έχει και μέρες καριέρες, αύριο και μεθαύριο. Σε περιμένει εκεί, Metropolitan Expo, Hall 1, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Γνωρίζεις την ομάδα, μπαίνεις σε κλήρωση, βλέπεις τις επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει και κληρώνει και ένα κινητό. Όλα εκεί.
2: Χτίσα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Και με αφορμή ένα άρθρο που μου στείλε η κυρία Μαριάννα Ρά που είναι στο New Money, είναι για την καλλιέργεια του κήπου, την φροντίδα του κήπου τώρα το φθινόπωρο, είναι μεγάλη υπόθεση. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή θέμα για έρευνα που έγινε στο εξωτερικό για το πόσο το χώμα κάνει καλό στην υγεία. Στο τέλος βέβαια το χώμα είναι που αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, αλλά στην αρχή κάνει καλό στην υγεία το χώμα και μάλιστα σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, επειδή ακριβώς το χώμα περιέχει πολλούς μικροοργανισμούς οικηπορικού τύπου εργασίες, φροντίζουν την επιφάνεια του δέρματος, αυξάνουν την αντίσταση των μικροοργανισμούς στα βακτήρια κτλ. Και ενισχύουν οικηπορικές εργασίες, παρακαλώ. Το σκάλισμα της 30 φυλιάς ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Κάνει πολύ καλό δηλαδή ο κήπος και το χώμα γενικότερα. Και επαφή με τη φύση πιο γενικά, έτσι είναι, ό,τι πρέπει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, όχι στον κήπο, γιατί έχουμε τα συστήματα της θερμομόνωσης, έχουμε την ριζώμα θερμοσύστημα, έχει 5 συστήματα θερμομόνωσης. Επιλέγετε αυτό που κουμπώνει καλύτερα σε εσάς και στο σπίτι σας. Και είναι για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου, εσείς διαλέγετε από εκεί και πέρα και όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ έχουν 10 χρόνια εγγύηση και έχουν εξειδικευμένα συνεργεία. Πάντα στο πλευρό σας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είπαμε για αποφύλλη τον τρόπο, για να στείλουν όχι. Θα το πούμε μετά.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τετραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
3: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
3: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Παρότι ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα, όχι με κανονικό ωράριο βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ καλά έξω στους δρόμους, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα, αν εξαιρέσεις ένα μικρό από Κηφισό προς το λιμάνι του Πειραιά και λίγο εκεί που μπαίνεις από την Αττική Οδό στην Εθνική και πας προς τα πάνω, προς Λυκόβρης, αλλά είναι καθημερινό αυτό, πάντα υπάρχει πρόβλημα και βλέπεις και τις πινακίδες που σε προειδοποιούν για την καθυστέρηση και έχει και έργα εκεί γιατί προσπαθούν να χωρίσουν τις δύο λωρίδες που γίνονται μία, να τις κάνουν ξεχωριστά για αυτούς που βγαίνουν από την πλευρά της Ελευσίνας και για αυτούς που βγαίνουν από την πλευρά του αεροδρομίου. Εδώ Δίες 101,3 πρωινό Παρασκευής, καλημέρα και πάλι. Έχει και γενέθλια ένα σημαντικός μουσικός σήμερα, γίνεται 61, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, ο Μόμπι, ο οποίος έχει πάρει το όνομά του ψευδόνυμο, είναι καλλιτεχνικό είναι, από τον Μόμπι Ντίκ, από το έργο. Και έκανε καριέρα και μάλιστα είναι και vegan, είναι και της οικολογίας και σήμερα έχει γενέθλια και το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Ο Μόμπι είχε πει ότι τις περισσότερες φορές, όποτε έχουν γραφτεί κουτσομπολιά για μένα, τα κουτσομπολιά είναι πιο ενδιαφέροντα από την πραγματικότητα. Οπότε ξέρω ότι ορισμένα πρόσωπα δημόσια απεχθάνονται τα κουτσομπολιά. Αλλά προσωπικά μου αρέσουν γιατί κάνουν τη ζωή μου να ακούγεται πιο λαμπερή και ενδιαφέρουσα από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Μόμπι. Σας είπαμε για την Ποφίλιου, για το Θέατρο Βράχων, για τις 5 διπλές για την πρώτη συναυλία. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο Ποφίλιου. Γράψτε δίπλα αποστολή στο 54301.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Και να αρχίσει ο κόσμος ξανά, φαίνεται ότι δεν θα είναι όπως τον έχουμε φανταστεί. Θα είναι σαν τον κόσμο του Κιμ στη Βόρεια Κορέα. Γιατί κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Περιμένουμε εμείς ένα επίδομα από τον Κυριάκο να πέσει σαν μάνα, ως μάνα εξ ουρανού και παρτάρουν οι Βορειοκορεάτες. Διότι. Και το έχει ο Sky αυτό, έτσι. Λέει ότι ο Κιμ θέλει να κάνει τη Βόρεια Κορέα πιο διασκεδαστική χώρα. Γιατί δεν διασκεδάζουν. Μην βλέπουν το χαμογελάνο που το βλέπουν και τραβάνε τα μαλλιά τους. Άλλο αυτό. Γενικώς σου λέει δεν διασκεδάζουν όσο θα ήθελα εγώ. Δεν είστε τόσο ευτυχείς όσο θα ήθελα και θέλω να σας κάνω ευτυχείς. Και γεμίζει το κράτος τη Βόρεια Κορέα με καφετέρειες, με πάρκα, με συγκροώμενα για να πηγαίνουν οι Βορειοκορεάτες να διασκεδάζουν και να καταναλώνουν, παρακαλώ. Γιατί παρότι είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, υπαρκτού από τα τελευταία που έχουν μείνει στη γη, έχει μια μεσαία τάξη που έχει αναπτυχθεί κατά τους Κινέζους και με τη βοήθεια των Κινέζων. Έχει αναπτυχθεί πολύ και δεν καταναλώνει. Δεν ξέρει που να τα φάει, δεν έχει που να τα φάει, δεν βγαίνει, δεν έχει που να βγει. Και σου λέει, εκεί μωρίστε, θα σας κάνω εγώ ό,τι θέλετε να βγαίνετε να τα φάτε τα λεφτά, γιατί έχει γιγαντωθεί η οικονομία η βορειοκορεατική και διασκεδάζουν πολύ οι Βορειοκορεάτες. Και εμείς αναμένουμε το επίδομα. Αυτό που λένε, αν δεν σας αρέσει να πας στη Βόρεια Κορέα, εκεί να δεις που θα πάμε.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και Αλκίνο στο Λυκαβίτο 5 διπλές για τη sold out συναυλία του 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Αλκίνο θα γράψετε δίπλα. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα για κάθε δώρο κοστίζει 34 λεπτά.
2: Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από τα παλιά και πολύ τραγουδισμένα του Μάριου Τόκα και του Φίλιππου Γράψα. Η Θεσσαλονίκη που είναι πολύ της μόδος τώρα με τη Διεθνή Έκθεση, όπως και κάθε χρόνο. Και από τα παλιά θα πάμε στα καινούργια τώρα. Στα καινούργια του Δίεσα 101,3, γιατί έρχεται σε λίγο η Νεφέλη Φασούλη και η κατρακύλα της. Λέγαμε πριν για την άνεση που νιώθει η Βόρεια Κορέα και τη ζηλεύομαι. Μπορεί να έχει και άλλες επιλογές, δεν είναι η μόνη, γιατί και η Σιγκαπούρη είναι το. Στην άλλη πλευρά μένα, αλλά περνάνε καλά και εκεί. Και μάλιστα ο πρωθυπουργός της πήρε τώρα αύξηση, έδωσε στον εαυτό του, μπορεί, 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Και μοίρασε και 100 χιλιάρικα σε κάθε υπουργό παραπάνω. Αλλά λέει, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν πάει καλά η Σιγκαπούρη, πάει καλά. Δεν έχουμε και εμείς πάρκα. Δεν έχετε καλό μισθό, ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 6 χιλιάρικα. Δεν αποδίδει η πολιτική μου. Ας τη δούμε σαν εταιρεία. Είμαι CEO, θα τα πάρω και ταξίζω. Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova More. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Εξυπηρετήσεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και μπορείς να καλέσεις κιόλας. Είναι το call me back. Πατάς ένα κουμπί και σε παίρνουν πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Γι' αυτό είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο η Κυριακή διαφορετική από το Σάββατο, μετεωρολογικά τουλάχιστον, γιατί την Κυριακή θα έχουμε τις βροχές, θα έχουμε τις καταιγίδες, αλλάζει ο καιρός, γίνεται πιο φθινοπορεινός. Το κράτησα για το τέλος. Βγαίνει και ένα φόρεμα τώρα, γιατί το βλέπω και σε φωτογραφία, μαύρο, ολίγο αποκαλυπτικό, στη Δημοπρασία βγαίνει. Είναι Ελληνίδα σχεδιάστρια και το φόρεσε, παρακαλώ, η σχορεμένη Νταϊάννα, η οποία δεν το φόραγε 3 χρόνια, το έχει στην ντουλάπα. Και αυτό ονομάζεται φόρεμα εκδίκησης και νομίζω ότι αφορά κάθε γυναίκα αυτό το φόρεμα εκδίκησης. Εμείς δεν έχουμε κοστούμι εκδίκησης, ας πούμε, αλλά η γυναίκα μπορεί να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχαν και social media από κάτω τότε να μπει να βάλει ένα έλεος ή να αντιδράσει κάπως. Οπότε φόρεσε ένα φόρεμα, αυτό το φόρεμα της εκδίκησης, το οποίο βγαίνει σε δημοπρασία και θα πιάσει τιμή εκκίνησης 150 με 300 χιλιάρικα. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια είναι η Χριστίνα Σταμπολιάν που το έχει σχεδιάσει, το έχει στην ντουλάπα και κάποια στιγμή μαθαίνει, γιατί το δηλώνει ο ίδιος ο βασιλεύς σήμερα, πρίγκιπς τότε ο Κάρολος, ότι δεν ήμουν πιστός. Και το βγάζει από την ντουλάπα και το βάζει εκείνο το βράδυ για να τον πικάρει. Καλή συνέχεια.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί έχουμε ένα ταζομποφίλιο στον Δίεση στις 10 και έχουμε και προσκλήσεις για την πρώτη συναυλία. Στις 18 Σεπτεμβρίου, Δίεση, κενό όνομα, τεπώνυμο Μποφίλιου. Αποστολή στο 54301. Γεια σας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μπουφίλιου Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
19: Η ώρα είναι 10.
0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει θεραπεία. Φως τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Άνοιξαν τις πόρτες του σήμερα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Πανελλαδικές κυλιόμενες μονοώρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Υπέροχη, υπέροχη Αντέλ, από τα πιο ωραία James Bondικά τραγούδια. Το έχω ψηλά μαζί με το A View to a Kill, τον Duran Duran, θυμάστε, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχει και εκείνο το Λούμπεν τραγούδι που λέει James Bond θα γίνω. Αυτό κι αν είναι από τα πολύ αγαπημένα. Λοιπόν, είμαστε και σε αναμονή του νέου James Bond. Μάλλον η Λόρτη θα είναι από τους επικρατέστερους, σαν τον Σον Κόνερ και τον Ντάνιελ Κρέιγκ, άλλος κανείς, αν με ρωτάτε. Εδώ είναι ο Δίες 101,3. Έτσι ξεκινώ κινηματογραφικά, να σας κάνω να ξεχαστείτε κιόλας, γιατί από σήμερα ήταν μια μικρή πρόβα τζενεράλε για το τι πρόκειται να γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα που ανοίγουν κανονικά τα σχολεία και θα γίνεται ο κακός χαμός στους δρόμους και εκεί θα αρχίσουμε να στενάζουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Εφηγαλώνη, εδώ τα δυο μας, είμαστε στην παρέα σας, έως τη μία, μένετε κι εσείς.
1: Όταν ακούτε...

0: Δεν υπάρχει θάλασσα που να μην μας ταξιδεύει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί έχουμε προσκλήσει, όπως σας είπα και νωρίτερα, για το Θέατρο Βράχων. Μαρίνα Σπανού, με το καλό θα χαρείτε αυτό το κορίτσι που ζει για το καλοκαίρι, εμπνέεται από το καλοκαίρι, γράφει για το καλοκαίρι και νομίζω ότι το διατηρεί μέσα στην ψυχή της, αλλά και στην ψυχή όλων μας. Σαν να μην αλλάζει η εποχή. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Σπανού, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Τι άλλο ήθελα να πω? Ναι, κοίταξα λίγο την κίνηση. Χαλαρά τα βλέπω όλα σήμερα. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι λόγω αγιασμού και τα συναφή θα γινόταν λίγο χαμός από νωρίς. Τέλος πάντων, από εβδομάδα θα το δούμε το έργο το κανονικό. Και το Σάββατο επίσης έχετε κάτι ωραίο να κάνετε ξυπνώντας. 10 το πρωί θα συντονιστείτε στον Δίεση 101,3 για τα 20 χρόνια μέτρημα. Νατάς Αποφίλου, μιλάει στο Θεόφιλο Δουμάνη λίγο πριν από τις επαιτειακές συναυλίες στο Θέατρο Βράχων. Επιλέγει τα τραγούδια και αφηγείτε τις ιστορίες τους. Είπαμε στον αέρα του Δίεση και στα social media του σταθμού.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας βάζω και λίγο στο νόημα κατευθείαν.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3 το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
2: Τα λέμε όλα.
3: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τετραγούδια.
2: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3 ταυτίσου εδώ.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττική

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: μπορούμε να τις κάνουμε εν μέσω καθημερινότητας και υποχρεώσεων. Ακούς το στίχο, σήκω να χορέψουμε, και εννοείται, είναι σαν να το κάνεις, ενδεχομένως να κουνιέται και λίγο το πόδι. Διεσική καλημέρα με Δήμητρα Γαλάνη και Minor Project. Πάμε τώρα μια δαδιά, ένα από τα πιο σημαντικά δάση της Ελλάδας που πραγματικά υπέφερε από δύο πυρκαγιές και πάρα πολύ δύσκολο να αναγεννηθεί. Νομίζω ότι ακόμη θυμόμαστε εκείνο το βίντεο με το μαυρόγυπα που μέσα στα καμένα δέντρα προσπαθούσε να βρει τη φωλιά του. Τώρα εκεί αρχίζουν τα περιστατικά δηλητηρίασης. Έγιναν τον Μάρτιο εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του μαυρόγυπα και έχει πάει το θέμα στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη καλείται να λύσει και αυτό το γρίφο. Ποιος μπορεί να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να δηλητηριάσει τα ζώα? Ο τραγικός απολογισμός νεκρών ζώων ανοίχεται σε 9 μαυρόγυπες, 4 γερακίνες, 4 κόρα και σε ένα λύκο 5 λεπούδες και 2 κουνάβια, ενώ 3 μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί εγκαίρως με συμπτώματα δηλητηρίασης. Μετά από όσα συνέβησαν στην περιοχή, πραγματικά είναι της ντροπής να ακούσω ότι δηλητηριάζονται και τα πτηνά, τα απίστευτα που βρίσκονται εκεί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο ίδιος ο Βιλ Κόλινς έχει αποσυρθεί από τα της μουσικής, έχει πάρει όμως προβάδισμα η νεότερη γενιά, όπως η κόρη του, που είναι η γνωστή σε όλους μας Emily in Paris, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζετε. Εδώ Δίεση 101,3, συμπληρώνονται επίσης σήμερα 25 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους που άλλαξε τον κόσμο. Εντάξει, τους πολιτικούς δεν άλλαξε, θαρώ, μόνο εκείνους. Ο κόσμος σίγουρα άλλαξε. Και μετά την εντολή που έδωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Προγράμματος που ανέλαβε 9.400 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τοξικό αέρα και ασθένειες που συνδέονται με αυτό μετά την επίθεση, νομίζω ότι θα εκλέγεται επί σειρά ετών αν δεν αναλάβει και κάποιο υψηλότερο πόστο. Είναι από τους πλέον ικανούς, κανός μόνο και μόνο επειδή κάνει τη δουλειά του, έτσι, να το πούμε και αυτό. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται. Σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία της ημέρας. Εσείς μένετε Δίεση.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.
0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα τον χαρούμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και πόσο πολύ μας έλειψε φάνηκε από το γρήγορο sold out. Εμείς πάντως προσκλήστα σας έχουμε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη, 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ευχήθηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους. Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξηγείλει ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί όμως στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Καινούριο τραγούδι εδώ στον Δίες 101,3 από τους εκπροσώπους της νέας γενιάς. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, δημιουργοί που ήρθαν αν μη τι άλλο για να μείνουν. Δημιουργοί. Και αυτό το κρατάτε. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όποιον όποια δεν ξεχνά να ονειρεύεται, αλλά και να ξεκινά από την αρχή όταν χρειάζεται και στο δείχνει η ζωή. Πάλι πάρτο όπως πρέπει από την αρχή. Λίγη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική, από Πέτρου Ράλι βλέπω έως Ιεράδο στο ρεύμα εξόδου, ζορισμένος ο κόμβος μεταμόρφωση, στα τραγούδια πάντως εδώ κυκλοφορούν αβίαστα. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλλόνη, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εντάξει, δεν χορταίνεις να ακούσει αυτή τη φωνή σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1965 για τις ανάγκες ενός musical. Ήταν όμως η ερμηνεία της Νίνα Σιμών που το απογείωσε. Καινούργια και διαχρονικά, εδώ στον Δίεση 101,3. Τώρα σας θέλω με τα κινητά σας αναχείρας, διότι σας έχω προσκλήσεις για την παράσταση του καλοκαιριού, με συνεχή sold out, όπου και αν παρουσιάστηκε. Αναφέρομαι στη μύδια του Ευρυπίδη, όπως την ανέγνωσε ο Νικήτα Μιλβόγεβιτς, μία μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια τα αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία αναμετράται με αυτό το ρόλο 29 χρόνια μετά τη θρυλική της ερμηνεία ως μύδια. Έχει μαζί της τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, τον Άρη Λεμπεσόπουλο, τον Τάσο Σωτηράκη και σε μια εξαιρετική στιγμή στο ρόλο της τροφού Ιρένη Πιτακή. Το Δεκαμέλης ο Θίασος, εννοείται πως είναι sold out και στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Ηλιούπολης. Αυτή την Κυριακή σας έχουμε όμως 5 διπλές προσκλήσεις, τις έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό, μύδια, το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
14: Μόνο εσύ.

0: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και θα το ακούσετε να σας το λέει δυνατά, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Εσείς για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ, γιατί είπαμε, δεν γνωρίζουμε από sold out, η πρώτη είναι sold out, για την επόμενη υπάρχουν εισιτήρια, αλλά εμείς εδώ τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Δίες 101,3 πάντα στην παρέα σας, δεν έχουν τέλος και οι εξελίξεις αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Οι δύο γιατροί που διαφήμιζαν την ολιστική προσέγγιση της αναζωογόνησης προφυλακίστηκαν, διότι είχαν πάρα πολλές ανακολουθίες στις καταθέσεις τους. Σε μια χώρα, βέβαια, όπου ο σημερινός Υπουργός Υγείας πουλούσε νανογυλαίκα που γιατρεύουν τα πάντα και αρχηγός κόμματος κυραλιφές. Εντάξει, δεν σε κάνει να πέφτεις και από τα σύννεφα το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να σου πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και να δηλώσει ότι είναι κάτι που δεν είναι και να θες και τη ζωή σου σε κίνδυνο. Έχοντας πάντως μπαμπά αιμοκαθαρόμενο, σας διαβεβαιώ πως όλα γίνονται σε ιδιωτική κλινική, με νοσηλεύτριες, με γιατρούς από πάνω του, με ασθενοφόρο παρκαρισμένο απ' έξω για κάθε ενδεχόμενο. Δεν γίνονται δηλαδή σε ένα μικρό ιατρείο και ανκρυπτό. Απορώ τι ελέγχους έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και δεν είδε ποτέ αυτά τα μηχανήματα. Και είναι κρίμα που χρειάζεται να πεθάνει άνθρωπος, επώνυμος κιόλας, για να αναδειχθεί το διάτριτο σύστημα ελέγχου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ελεονόρα ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μοναδικός φίβος Δελιβοριάς και ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος, και αυτό το αποδεικνύει σε καθημερινή βάση πραγματικά με τον τρόπο που αντιδρά σε διάφορα και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται κυρίως αυτό. Να στείλω θερμές ευχαριστίες σε ένα κύριο που με τηλεφώνησε λίγο νωρίτερα σε σχέση με ένα σχόλιο που είχα κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Εντάξει, λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, όπως ακριβώς πρέπει να τα πούμε, χωρίς φιωριτούρες, χωρίς τίποτα. Και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ στο ραδιόφωνο. Πάντως να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι κοντά μας. Θυμίζω ότι αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Πάρα πολύ απλά κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova και λάτρης του καφέ. Να το πούμε και αυτό. Περισσότερα στο nova.gr.
1: Σοκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, που έπαθε ανακοπή σε κλινική στο Κολωνάκι το μεσημέρι της Τετάρτης. Τα πρώτα στοιχεία των εξετάσεων δεν δείχνουν ξεκάθαρη αιτία θανάτου. Οι ιατροδικαστές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στη μία το μεσημέρι δύο γιατροί. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχόμενος καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το σχολείο είναι ένα από τα 240 που ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι σύντομα θα ξεπεράσουν τα 1000. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Σας εύχομαι να έχετε τέτοιες μέρες, να μην μπορεί να σας σταματήσει κανείς, να έχετε μία ορμή για να κάνετε πραγματικά ό,τι λαχταράτε. Είναι και η Παρασκευή, ενδεχομένως να είναι και μία μέρα που τα όνειρα όλα γίνονται πραγματικότητα. Εδώ Δίεση 101,3 με την καλημέρα μας, πάνω Συγνατιά της Έφη Γαλλούνη. Είμαστε μαζί σας. Είχαμε και τα νεότερα από την νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονά, και εδώ τα ανέφερε η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, που δεν δείχνουν ξεκάθαρη αιτία θανάτου. Τώρα θα προχωρήσουν σε τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Το μεγαλύτερο πάντως ενδιαφέρον, αν και αμφιβάλλω που θα το μάθουμε ποτέ, έχει η λίστα με τους πελάτες αυτών των δύο γιατρών, και είμαι σίγουρο ότι σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται από celebrities μέχρι πολιτικοί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Δευτέρα και Τρίτη που μας έρχεται είναι δύο μεγάλες βραδιές του εκεί στο ΦΕΑ και ο Θέατρο Πειραιά. Ρίχνω μια ματιά στις νέες ταινίες, αρκετά και ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ θα δούμε αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από το El Partido ή αλλιώς The Match, τον θρυλικό αγώνα Αργεντινής Αγγλίας για το Μουντιάλ του 1986, 40 χρόνια μετά, απαντήσεις για το πώς μυθοποιήθηκε. Ο Aces που τους ακούσαμε και νωρίτερα, Don't Look Back in Anger, το ντοκιμαντέρ της επανένωσης των αδελφών Liam και Noel Gallagher, 15 χρόνια μετά από τότε που είχαν χωρίσει τα τσανάκια τους και αποφάσισαν να πάνε σε μια παγκόσμια περιοδία. Υπάρχει και το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο». Μέσα από συνεντεύξεις πρώην εργατών και εργατριών ξεδιπλώνεται η ιστορία του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου πυρομαχικών της Πυρκάλ, εξίσου ενδιαφέρον. Αυτή την εβδομάδα έχει και φιλμ νουάρ με Χάμφρι Μπόγκαρτ και Ελίζαμπεθ Σκοτ, «Άνθρωπος κόλαση» και «Ανθρώπινη κόλαση», ο τίτλος. Και ξεχωρίζω επίσης την γαλλική αστυνομική ταινία «Φάκελος 137» και την χιλιανή «Ο Αλιέντε στο Λαβύρινθο». Να τα έχετε υπόψη σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Επίσης, Δίεση κενό σπανού, το όνομά σας και το email σας και το προωθείτε στο 54301. Αύριο συναυλίατε στο Θέατρο Βράχων. Έχει τις αποσκευές, τις εικόνες, ταξίδια και καλοκαίρι. Και μας προσκαλεί να τραγουδήσουμε, να ονειρευτούμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο. Για τον Μίλτο Πασχάλη θα σας τα είπα, Τετάρτα 23 και 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις. Το DSing Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: DSing 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: δυνατά σαμποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τετραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτή σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πού σε ρε σκυλέ?
17: Η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
16: Γάτα είσαι.
17: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
16: Ναι, έχει και για σένα.

0: Πανελλαδιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: καλό στους ανθρώπους. Κοιμάσαι ήσυχος, βρε αδερφέ, τα βράδια είσαι πιο καλά. Πάμε λίγο πάμε Βενετία, γιατί εκεί επί 24,5 λεπτά χειροκροτήθηκε στο φεστιβάλ το κινηματογραφικό αμέσως μετά την προβολή του το ντοκιμαντέρ Νάζα για τη Γάζα. Γυρίστηκε στις σκεπές του Τελαβίβ και μέσα από ανώνυμες συνεντεύξεις 24 Ισραηλινών στρατιωτικών αξιωματικών, είτε στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών είτε στην πρώτη γραμμή, ξεδιπλώνεται με λεπτομέρειες το σύστημα πίσω από τη μαζική εξόδωση αμάχων Παλαιστινίων με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι πραγματικά από τα ντοκιμαντέρ που δεν χάνεις. Περιμένω τις τελευταίες συμμετοχές για τη Μίδια, η παράσταση αυτή που έκανε αίσθηση αυτό το καλοκαίρι και πήγε από στόμα σε στόμα με μια συγκλονιστική καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο υπό τη σκηνοθετική ματιά του Νικίτα Μιλβόγεβιτς. Αυτή την Κυριακή στο φεστιβάλ της Ηλιούπολης, εννοείται sold out, εμείς έχουμε προσκλήσεις, Δίες και ενώ Μίδια το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Και για εσένα που είσαι σε διαδικασία μετακόμιση και σου έχει τύχει να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, είναι υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι όπου το WiFi δεν συνεργάζεται, έρχεται το Nova More να τα λύσει όλα και να κάνει τα πράγματα απλά. Connect Day One για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλες μέρα. Ultra WiFi για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι και η ώρα που σας αφήνω μαζί με τις ευχές μου για το Σαββατοκύριακο που έρχεται με θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Πας δηλαδή ακόμα θάλασσα. Πρώτα όμως ξυπνάς πρωί Σαββάτου και μαζί με το καφεδάκι συντονίζεσαι στον Δίες 101,3 για να ακούσεις να τας από φίλου. Μιλάς στο δικό μας Θεόφιλο Δουμάνη λίγο πριν τις επαιτειακές συναυλίες της στο Θέατρο Βράχων 18 και 19 Σεπτέμβρη και επιλέγει τα τραγούδια και αφηγείται τις ιστορίες τους. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Στον αέρα του Δίεση και στα social media του σταθμού είπαμε. Ώρα 10. Εδώ είχαμε και τα ωραία της Νόβα για σένα που θέλεις να μιλάς γρήγορα με τον τηλεφωνικό σου πάροχο. Θα απολαύσεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Υπάρχει έξυπνο σύστημα, αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Θα συνδεθείς με τον εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις και την υπηρεσία Call Me Back, πάρε με, στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ο εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, όλα θα τα μάθεις στο nova.gr. Πάνω σε Γνατιά της, έφυγα λόγω, ήμασταν στην παρέα σας. Σε λίγο θα έρχεται η καθιερωμένη ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί εδώ στην παρέα σας η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Τις ευχές τις δώσαμε για το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα σας θέλω εδώ και καλά.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητη.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολεία, Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
18: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διευθυντή. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με το πόρισμα, η αιτία θανάτου είναι απροσδιόριστη και δεν έχει αποσαφινιστεί εάν η ανακοπή καρδιάς συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν πριν από μισή ώρα και οι δύο γιατροί. Αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από την εισαγγελέα υπηρεσίας. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων του Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχόμενος καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το σχολείο είναι ένα από τα 240 που ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι σύντομα θα ξεπεράσουν τα 1000. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0. Θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: ζωή μας όλη και η καθημερινότητά μας είναι αυτό το τραγούδι. Πια στην Αθήνα, αφότου μπήκε βεβαίως στην καθημερινότητά μας το Traffic Commander, το τόσο διαφημισμένο. Κάναμε μόλις 40 λεπτά από το ΆΚΑ μέχρι το φανάρι του ΚΑΤ, θα πω. Απολαύσαμε τη διαδρομή, είδαμε όποια πολυκατοικία πίσω από τις προσώψεις δεν είχαμε δει. Είχαμε όλο το χρόνο δικό μας, ανεβαίναμε σημειωτών, γιατί απλώς ένα όχημα είχε μείνει στο φανάρι των Μελισσίων. Βεβαίως, δεν είδαμε δίτροχο της Κόμβος, το επίσης τόσο διαφημισμένο που θα τρέχει όταν υπάρχει ένα συμβάν και θα καθαρίζει το δρόμο κατευθείαν. Όχι, δεν το είδαμε, αλλά είναι προφανές, γιατί έτσι να μην το ματιάσουμε. Αυτά και καλό μας μεσημέρι και καλή σχολική χρονιά. Επίσης να πούμε, είναι 1:11, είναι ο Διεσής στα ραδιόφωνα, είναι το ραδιόφωνο μας με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική που θα απολαύσουμε παρέα ως τις 4. Ο Πάνος Ιγνατιάδης θα φροντίζει τον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου θα είναι στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Με το νέο

0: με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλημμένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8.

0: Και περισσότερα στο nova.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη

0: σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα.

Ορίστε, να ξεκινήσουμε και με συνέστημα κάποια στιγμή να μπούμε στην ώρα μας αυτή τη δεύτερη της Παρασκευής με πολύ κλασικό βεβαίως τραγούδι, χωρίς καμία ανησυχία, διότι ο Ρίτς ήταν πριν λίγο καιρό που είχε αυτή την περιπέτεια με την υγεία του, αλλά είναι στο σπίτι του και είναι μια χαρά στην υγεία του, οπότε εντάξει, όλα καλά. Όλα τα νέα σας τα είπαμε, το καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατί είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 2. Διανύουμε μαζί το μεσημέρι της Παρασκευής, της 11ης του Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 4 θα μοιραζόμαστε τα αγαπημένα μας έντεχνα ελληνικά αλλά και ξένα τραγούδια. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Έχουμε δρόμο ακόμη για την Μπεν Σέλινο. Το έψαξα τώρα γιατί ωραίο καμπανάκι μου χτύπησε το τραγούδι. 26 Σεπτεμβρίου και θα είναι λέει το φεγγάρι του θερισμού ή αν θέλετε καλύτερα το φεγγάρι της οικομιδής. Το θέμα είναι τι να θερίσεις και τι να μαζέψεις, που δεν έχουμε πια από αυτές τις ασχολίες πολλές σε αυτή τη χώρα. Μάλλον όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο πιο σωστά. Διέσεις τα ραδιόφωνα και αμέσως πριν την Χαρούλα Αλεξίου απολαύσαμε το Γιάννη Κότσιρα και θα τον απολαύσετε και live δύο βράδια μπροστά μας, Δευτέρα και Τρίτη, 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο, sold out και τα δύο βράδια και οι δύο συναυλίες. Για τη δεύτερη όμως σήμερα σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, εδώ διεσικές, φρεσκότατες, γράφετε διεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας, γράφετε και Κότσιρας και στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival.

0: ρεύμα ενέργεια τη Enerwave Πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for more της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ωραία, αν εξαιρέσουμε αυτό το κορίτσι που είναι δοσμένο στην αγάπη, τα υπόλοιπα κορίτσια και αγόρια, να μπούμε λίγο στα της ημέρας, γιατί είναι και η 11η Σεπτεμβρίου και από το πρωί ενημερωνόμαστε, ακούμε από διάφορα υπεύθυνα χείλη ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε ξανά για μάχη κατά της τρομοκρατίας. Η Χίλαρη, ναι, η Χίλαρη, όσοι δεν ξέρετε τη Χίλαρη, θα μπείτε να ψάξετε ή θα ρωτήσετε έναν παππού στο σπίτι, μια γιαγιά, κάποιον να σας εξηγήσει. Η Χίλαρη λοιπόν μας λέει ότι κάπως χαλαρώσαμε, λέει, παγκόσμια τη μάχη που δίνουμε με την τρομοκρατία. Οι βρετανικές υπηρεσίες επίσης λένε από εκεί που δεν περιμένουμε θα μας έρθει την επόμενη φορά. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον που διαβάζω τώρα στο cnn.gr έχει να κάνει με το πώς οι θεωρίες συνωμοσίας ξαναζωντανεύουν 25 χρόνια μετά, γιατί μπαίνουν νεότεροι χρήστες στα social media, παρακολουθούν τα γεγονότα αποστασιοποιημένα και είναι πιο ευάλωτοι και στην παραπληροφόρηση, όχι μόνο στην πληροφόρηση. Ταυτόχρονα οι πλατφόρμες όπως το TikTok προωθούν περιεχόμενο που προκαλεί αντιδράσεις, σερβίρουν θεωρίες συνωμοσίας για να κρατήσουν το ενδιαφέρον και υπάρχουν και νέα εργαλεία. Δηλαδή οι ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές που δεν υπήρχαν πριν 25 χρόνια, που πλέον χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, για μοντάζ, για παραποίηση ιστορικών ντοκουμέντων, όλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ξέρω ζήτης. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Όπως τραγουδάει η Ματούλα Ζαμάνη το ξένο εδώ στο The Ising Concert που μας χάρισε. Έτσι και εμείς όλοι μαζί, traffic commander, όχι μόνο εκείνοι που είναι στους δρόμους και εμείς που είμαστε κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε το χάρτη της κυκλοφορίας και καταλαβαίνουμε τι περνούν οι συμπολίτες μας στους δρόμους. Έχει δουλέψει εξαιρετικά. Το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Είχα εμπειρία σήμερα με ένα όχημα σταματημένο στο φανάρι των Μελισσίων. Κάναμε όλη την Κηφισία σαν οδικά σημειωτών και δεν είδαμε πουθενά να θαυμάσουμε και το δίτροχο αυτής της νέας ομάδας που λέγεται Κόμβος. Λοιπόν, τώρα έχουμε άνοδο Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ένα δεύτερο στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Ένα τρίτο στην Παραλιακή, λίγο μετά το Ελληνικό. Θα πείτε εσείς που κάνετε καθημερινά τη διαδρομή που είναι δεν το βλέπουμε. Είναι λίγο παρακάτω, μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου βεβαίως φτάνει. Και τι άλλο έχω, εντάξει το κέντρο είναι ζορισμένο, αλλά καθυστερήσεις, όχι πάρα πολύ μεγάλης έκτασης. Και είναι και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και αυτή μποτιλιαρισμένη. Για να αλλάξω λίγο το κλίμα, γιατί είμαστε και στο μεσημέρι της Παρασκευής, είμαστε και λίγο πριν τις 3, θέλω να πάρετε τα κινητά σας, να πάμε στο Λυκαβητό. Την Πέμπτη θα πάμε για να απολαύσουμε Βανθία Ρεμπούτσικα, χωρίς να χρειάζεται κάτι παραπάνω να πω. Οπότε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, Ρεμπούτσικα, οπωσδήποτε και το mail σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μπουφίλιο Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο, επιχειρούν και δύο ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στον παλαιό κήπο Λέσβου. Εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους. Φωτιά και στο Αλιφέρι, στην περιοχή Παρθένη. Εστάλει επίσης μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Απροσδιοριστή αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την νεκροψία. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι δύο γιατροί, εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει ο συνήγορος της οικογένειας. Επιτροπή που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοια κέντρα στην Ελλάδα θα συγκροτήσει το Υπουργείο Υγείας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τις εκδηλώσεις μνήμης στο σημείο 0. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: και πες με αγάπη.
1: Και με πολύ αγάπη, αύριο το πρωί στις 10, το θυμίζω τώρα, γιατί τίποτα, λίγες ώρες μας έμειναν. Αύριο στις 10 λοιπόν, αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο και κάπου πηγαίνετε ή αν είστε σε κάποιο πάρκο έξω και πώς το λένε, περπατάτε, μαζεύετε τα χιλιάδες βήματα σας, θα βάλετε δίεση, θα συντονιστείτε και θα απολαύσετε την Ατάσα Μποφίλιου, η οποία λίγο πριν τις επετειακές συναυλίες της στο Βράχον θα μιλήσει για τα 20 χρόνια μέτρημα, θα επιλέξει τα τραγούδια και θα αφηγηθεί τις ιστορίες τους και όλα αυτά αύριο στις 10 το πρωί στο Θεόφιλο Δουμάνη. Τώρα, όσες και όσοι θα είστε σε κάποιον χώρο που μπορείτε να έχετε και εικόνα μέσα από τα social media του σταθμού, μπορείτε να έχετε και εικόνα και τη συζήτηση και όλου αυτού του κλίματος που θα δημιουργηθεί αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί. Δίεση στα ραδιόφωνα. Τρίτη και τελευταία κοινή μας ώρα για την εβδομάδα αυτή, στο μεσημέρι της Παρασκευής, στις 11 του Σεπτέμβρη, είναι ο Πάνος Συγνατιάδης κανονικά μέχρι τις 2 και μέχρι τις 3, συγγνώμη, και από τώρα μέχρι τις 4 μαζί μας ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το που κάνει

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

βαδίζομαι μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σπίρτο FM.
1: Για λίγο.
2: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, γιατί εγώ.
1: Τι έχεις.
2: Ρε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Quiero la crema.
1: Το έχουμε. Yeah, we did it.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.